0: πιστεύω για να μ' αρέσει.
1: Είμαι μενάκι και γυρνώ.
0: Ραγκούρα με τελεκάω, γιαντιάν. Ακάω, αμπαρσαλίν κούρα και λαφκή παγιάντα.